0: 家邻居人啦，文静养人。
1: 新疆中文版观看中，大大奇迹成果出版来称得呢。北京龙城年轻人讲，看见龙城家，我当一举笔写了么写笔来称得。第二个来称当丁真写笔观众呢，北京南街中间了，半观众下穷乡，来看农民穷叫你这么难，难看难赢。南卡拉呢，半观众下穷中的家，啥些多些家没信心。在俺南卡拉乌篷青藏西个爬进西道。高修格自我心里落得满的，我将空格准备我做，努力将笔做完呢，让你家随便当修理没笔，地位中作用，就叫头兄弟懒懒做鬼呢，你不得念你了点个笔，能把扎不细些。隔壁空格三座的工人了，你有虚计，人把工嘛难记，通勤些呢，小路人都顿落，半管中下穷中的，来看农民千里年里看，我说年过粗野。娘里看个马刚做呢，忙做些男女党，修做三家几所民心，第三忙一些的，刚刚准备起人民人看的米，娘里看的样，全力来行，没那规律岗位，俺听娘里看许多决定，如今南开那家土米三军的俺就兄弟，空阳月底兄弟年轻没那许多，就也不是，先跟那么做。第二点，第二北京农村年轻人工，看给农村家，俺当俺就比许那么西边来近人。北京南街中间的半管中下穷乡，来看农民穷叫你这么难。俺们看了定有些的，空当空格调查剖析拍一路去，偏激党就多过呢，看到下句人。
2: 对，我说个他娘们的不听这些呐，说白个，最多他你同姐妹姐妹女个跟他出配车叫我。
3: 哦，
2: 那是个做嘞，
3: 你同对，
2: 好，你同对，跟他出配车叫我了，他我是城里做个嘛嘞，
3: 是吧？
2: 我是到他头对跟在过的头对去，
3: 跟他手机他妈，那个那没手机就对着开走嘞。
2: 那手机我是在你同姐妹这里就不对个了，
3: 啊，
2: 那手机现在听我的那主人的，
3: 啊，装作主人，
2: 哦，装作
3: 他妈他那点娘们做的，
2: 他妈娘们做的我自个嘛，
3: 啊，
2: 他装作个这里。那如果三毛那那这赞助跟眼前跟这个，
3: 啊，
2: 他这做账是个嘛的，
3: 哦，
2: 他成立个算是没个这个嘛，
3: 啊，哎，
2: 那我成立的，他挨骂挨骂，我如从把二万成立的，
3: 那是，
2: 创造因那这想因那这，他这提干上立个个个派出去我了吧，可是我那得了，我罗特什么那么少不，那连么下里家的罗就没这个弄嘛，他因那这里伢子这创造那这东西，你们那地东那个他是，他出去那天中做个嘛的，他是说这。这做这些做这些做啥？先做啥？多累啥？啥多累？说是年没两百了，但是真光是三光是的，你从家没就没断，几个在，哦，他真的这个对人啊，工作多人的，他这多人这家伙对，他干脆觉得这个多劲，他离开干了这个什么，他休不起的，但他，都是利用了他这个做个年没个拿了这个年结军工，这就真做么做就这。满足过这些就增加了一段，就可能买了东西送来。他这是这样的，那你同见面就不用了嘞，装作水晶鞋的，他水晶鞋呢，他你同就不用了，你同你早是跑掉了，装作水晶鞋这里装干些送的。
3: 说起来，光送送他那的地面来的，说起来这样子的，说是经常给边上的钓鱼的吧？
2: 是。
3: 他都这跟他说的样，说是什么拿了，他全用了明白了吧？说是这个样，作为给家庭用的了吧？ये यार ताए के दिन सम दिन को न्यू बे
2: यो संग अरे के तक सम न र छन ठीक काम संग तंग से कोनम दिन सो के तक जे याला उरो तो को तो सी याला तक टोंसो इन नारी तक तो सो के कुसा ले नि दो जिन ता रानी के तक काम बा द ला पा कुसो ले गा दिले न ता यु मा तक किम सा कांग तक सी सु योम बा तक सो तक गिरो सम ने के ता सेम क्यू रो ते सी सो तक दो रु ले दो ले ये न ता छे छे रो तक गंग का थो मा दी ये न ती न्याम ने ती सी त दियो न ता别的三票的代理车的那种，什么他们强用的是吧？但是用的俺如果恰恰把的，俺的眼眼摸的下讲的平底车子，造成那蛮早强用我们讲的平底车不多。
3: 啊，是不是？
2: 哎，但是说不定我说个创造那个消防队那是开家那种熊熊鱼呢，是没得是这相对个南方那野菜是这广东跟宁夏菜这半个状况个那是内衣个这创造啥子？他就说他年代偏的要帮着的这个，每个那个个开销咯，年代的价格不是一个开销大的，他那都拉不来。但是听我说，个这个满朝的这个工地，咱做个这个内头的个管理，这个工人去满朝的，他看见我们这里的担保这个让某个管理，他准备个这个白金、黄金上面的，叫他他拿出点钱，自己个开销钱，说他装作穷用。